να από σαν του τρόνο. Κρατησιέντο που πατούρ μη λογρονάν. Που τα δρέτσα μη δία, Σενιόρ, από σώπορ.

0: Γεια Σάβρα, δίες Νοέμβρη, Σεπτέμβρη, Βαγεντία μετά το Μάφορη Σάλγκας, καπιλό 8 μετά το Μαβέρσικλο 5. Εσέμβρα του Ασάλι είπα, σέμβρα σουξιμία. Η πράβρα παβέτα, σέμβραντο, σέμβραντο, Ρουμάνα. Εσέμβρα του δι Ευαγγέλιο διαβέτα, διός μες, κοτα σέμβρα, εσέμβρα, δι παλάβρα, δι πίδα. Ετα Ιησούς, κοτα σέμβρα, εσέμβρα, δι di amor, bontà, misericordia, giustizia, ma molto porco se già suffrutana, però non era Gesù smesso a vista del altro momento, su e nemico, ta sembra e erba cimarron, simia di malat, non sta be a chieda yama pata un sembrador, non sta smesso sali pa sembra, Συμπορισμίσιμια τη Διός την Ποκουρασόν δισοαμονάσια λόγω πορ σίγη σέμπρα εσημία τη Ποντά. Συν την Ποκουρασόν που ακούμουλα μαγαζίν την Ποκουρασίνα που ακούμουλα σημεία τη Ποντά εσαι λόγω σέμπρα εσαι Ρουμάνα αυε προμέκου ποτα κομινσάκου ακτιβιτάνταν τη Δία ο ακίκο ποτήν την Ποκουρασόν και σημεία lo sali pa sembra entre estan cocende bota topawe sa bota mai sembra lo che botin aden den bo corazon maremo por sembra e semia di boda pas e amor como un cristiano qualche da iena co costa di Dios feliz dia hermana.
1: Botate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

Φανάτικο αναντίνανται εν τεγκράνι, το φανάτικο στρέτο. Του ρένε το φανάτικο Αιγίου. Τσικί, μεδιάνο, γκράντι, μεϊ μεϊ. Νο. Τι άλλο μέντε βαντέιζι, Στέλλα, Ρουτμίλα, Μίστιχα. Αντε εν τεγκράνι, εν τεγκράνι. Τι ένας άγγελ, εν τεγκράνι. Σαν τον κρυτατούρου, δεν πήγω.